Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πάσει σαμό. Πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω. Άντε τώρα και να πεις, όχι δεν το μπορώ.

Το χταπόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το χταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.